0: La organización sin ánimo de lucro Andros Research Center. Los senderos de la isla cobraron vida y se convirtieron en un destino para miles de personas de todo el mundo.
1: Ένας ιστός που μας μοιεί στην πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου και ταυτόχρονα αποτελεί σήμερα και μια σημαντική υποδομή για, για ευαισθητοποιημένους επισκέπτες, θα έλεγα, για τον πεζοπορικό τουρισμό που έχει επιμηκύνει σημαντικά την τουριστική περίοδο της Άνδρου, ώστε να περιλαμβάνει και άνοιξη και φθινόπωρο.
0: Las rutas de Andros conectan pueblos tradicionales, monasterios históricos y frondosos barrancos. Aunque al principio hubo algunas reservas, los lugareños han acogido con entusiasmo el proyecto.
1: Η υποδομή αυτή σήμερα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Θα έλεγα ότι ενισχύει τους κατοίκους των και απομακρυσμένων χωριών, άρα συνεισφέρει λοιπόν και στην υποστήριξη και πιο απομακρυσμένων περιοχών του νησιού.
0: Los senderos se mantienen y limpian con regularidad gracias al esfuerzo del equipo de voluntarios de Rutas de Andros. La isla fue la primera en recibir una certificación europea de excelencia por su red de senderos.
1: Προσελκύει κόσμο ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού και συμπεριφέρεται αναλόγως. Και το κομμάτι του περιβάλλοντος έχει να κάνει με την ανάδειξη και τη διαφύλαξη του αγροτικού χώρου της Άνδρου, που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πόρο και για το παρόν του νησιού και για το μέλλον του.
2: Το νησί έχει πάνω από 200 πηγές με γάργαρο νερό και ένα δίκτυο μονοπατιών που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα. Οι πεζοπόροι που έρχονται κυρίως στην άνοιξη και το φθινόπωρο βοηθούν στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας των χωριών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων που ζούσαν στα βουνά. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Στάικος.
3: ¿Qué pasa en el mundo? Nuestros corresponsales nos lo cuentan.

0: θερμοί στην πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου και ταυτόχρονα αποτελεί σήμερα και μια σημαντική υποδομή για, για ευαισθητοποιημένους επισκέπτες, θα έλεγα, για τον πεζοπορικό τουρισμό που έχει επιμηκύνει σημαντικά την τουριστική περίοδο της Άνδρου, ώστε να περιλαμβάνει και άνοιξη και φθινόπωρο.
1: Las rutas de Andros conectan pueblos tradicionales, monasterios históricos y frondosos barrancos. Aunque al principio hubo algunas reservas, los lugareños han acogido con entusiasmo el proyecto.
0: Η υποδομή αυτή σήμερα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Θα έλεγα ότι ενισχύει τους κατοίκους των και απομακρυσμένων χωριών, άρα συνεισφέρει λοιπόν και στην υποστήριξη και πιο απομακρυσμένων περιοχών του νησιού.
1: Los senderos se mantienen y limpian con regularidad gracias al esfuerzo del equipo de voluntarios de Rutas de Andros. La isla fue la primera en recibir una certificación europea de excelencia por su red de senderos.
0: Προσελκύει κόσμο ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού και συμπεριφέρεται αναλόγως. Και το κομμάτι του περιβάλλοντος έχει να κάνει με την ανάδειξη και τη διαφύλαξη του αγροτικού χώρου της Άνδρου, που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πόρο και για το παρόν του νησιού και για το μέλλον του.
2: Το νησί έχει πάνω από 200 πηγές με γάργαρο νερό και ένα δίκτυο μονοπατιών που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα. Οι πεζοπόροι που έρχονται κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο βοηθούν στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας των χωριών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων που ζούσαν στα βουνά. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Στάικος.
3: ¿Qué pasa en el mundo? Nuestros corresponsales nos lo cuentan.